0: Vodafone.com.
1: Να εγώ είμαι η εργαστάμα σε κουκουρέ η Vodafone η κατανοτά παλιέ καλούα να μεν καπογανάκι να είναι service you under recharge.
2: Πριν πέμπω σε νεπέρα νομα ιέ. Σε νεπέρα νεκύριο κύριε Βακάντα.
3: Αγιό νομα ιέ. Αγιάρε κατάλια. Κατάλια. Κατάλια.
0: Κατέγγελ! Κατέγγελ! Δεν είναι παρήν, τηλεφωνία. Το ένα αγκία, και χωρί να μάθω, να πω, Vodafone, τα κουβακάνι να μάθω. Device promotion.
3: Καλά, αν δεν είναι τηλεφωνία, αφήνω το τηλεφωνία. Καπού αν κάνετε AO6, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να πω, να Aika, apa? Kau ni papa kita gua boleh jadi tu jayu.
1: Ya, ipun kau murah lah net ibu kita gua, ayu aika ni aku ra.
0: Ia lagi nape an? Oh, ye itu pakai nipu, boh, narun.
3: Apa orang kau? Gua amai yau sen, orang lagi rom itu pakai nipu. Yang nam kau wan telefon.
1: Ya, itu papa yang de embesa QR, orang lagi nape rom itu mewan pesen itu pakai nipu. Yang di nani nak tahu yang telefon nak.
0: Atau orang kau yang tahu, ni pakai mana? Ira gua cara, ipa iki. Oh, Vodafone. Wakan met green.
3: Yaina bay inani kai. Nana mane bati tuwa matuwa. Ndeita ki mati peso sport complex. Ibukini bati nindokarumona. Telefonia. Tawana aki aki keka wala mangan nako Vodafone. Areko wakani mangaya. Ibukini. Wokam keka inanam.
1: Ya, jangan ya bubuk kita wan.
3: Ah, niko. Pasal mana dah yang ni? Ayah pakai ni pun kai Vodafone yang nak nak telefon. Sekitar baga kekarau-rau. Pak, ayah pun nampak bubuk kita.

0: Κάτσε πας!
1: Σιγόγατε τα ρά, αγώνα που βγαίνει καπομονά, τι πορωράει τε τα άτα νούκα νιπόμ. Χαρήκε αν κάει αγώνα γονά, μην τα ένετε με διότι που είναν τε τα ειρήκε νικαρουγό τε όνο, ούαν τε είχα πούμ. Ωραία στά, το ούαν αγώ ούα και τε πόχι, και που κίνει καλή να κίνει τε πορωράει. Τε τα άτα ρίκε καπομονά, τι είναι πένε τα έναν τε όα, αγώαν τα χαρά να είναι.
0: Ωραία στά, το ούαν αγώ ούα και τε πόχι, και που κίνει καλή να μου, τε πορωράει. Τε τα άτα ρίκε καπομονά, τι είναι πένε τα έναν τε όα, αγώαν τα χαρά να είναι. Γιατί είναι σου, αγώ είναι. Ata aras paswa kanuam. Oria sta towa na tenuwa nowa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bila ke kon na kana sede suwa da phone
2: ne. Bringa pa wood phone. Ya dikona le teria ananga ipukim ko tikirnes.
0: Ya kupe.
2: Ipukim to men na wood phone da na ko. Ya na sis na the kupe. You recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu na telepon. Ubusi yam kupe. Και χανουάκι δεν τρεπών να ηρωία μου του, αρωρόμ να κεφώνα.
1: Γεια, ο ηρεός δεν τα είχαν εγώ, τι είναι ο γρομορόμο.
2: Μην με πού είτε τέλει που γίνει κανένα χώνα να μου προβώνω, μην κατώ του χώνα να μακαίνα.
1: Γεια, χαντώμα, μα, ο πονουάμα.
2: Για κάνει να γα, ουρίνα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πόκ.
0: Web-top-up.
1: Γεια, είμαστε web-top-up, είμαστε ράγαντε web-top-up.
0: Το web-top-up που να μπαίνει τσόπ-up, αρέγω τα μηδία. Και να μπτάπω, αρέγω μένα γέι. Ένα γίνει πέση.
1: Γεια. Bukan guau ane ki.
0: Mungkin tiga buah kan kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cawap, orang yang nampak telefon ki, anak nampak telefon rom dinia amais atau nakon pay.
1: Kita orang ini wapi mel, wajah wajah ina nulis suatu telefon.
2: Kan orang kau kan? Aku nanti nato anda ini, ina nulis service Vodafone.

0: είναι παγωναρίνη να μένει ένα πορρόι Vodafone Ιωάν Τετάτα.
1: Μπορεί να βγάλει το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ο ατεπόκι, η βουκίνη καρινά μου, είτε πορρόι.
0: Τε πορρόι είναι το πονίνα. Ο ατεταρά το ουάνα τη κυκαπάει. Τε νου ατεταρά το ουάνα χωρίς ο νου ατε κυκαπάει. Ο ατεταρά τε νου ατε κυκαπάει. Μιμέ ο ατεταρά το ουάνα τη κυκαπάει. Ο νου ατεταρά τε νου ατε κυκαπάει. Ο νου ατεταρά ο νου ατε κυκαπάει. Ο ατε πίνα το ουάνα τη ταρά ο νου ατε κυκαπάει.
2: Είμαι τεράιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: Ωραία είναι να μαγαίνα, που απούτε τα αρά ονόα ανακήκα πάει. Δεν απούτε τα αρά και βήμα ονόα ανακήκα πάει. Αν είναι απούτε τα αρά και βήμα το ουάνα ανακήκα πάει.
2: Κομπάντεο, κομπάντεο, κομπάντεο, ουάνταφαμ.
0: Τι με φάντωνε. Εσέν ήταν ένα μπορροί, ένα ταουάκι που απούτε ρεύα τη στάνς και σε μέχα πάει. Ο γέλης ήταν για να φουάνα χωγέλης.
2: Γεμάνι!

0: όταν ήταν παγωναρή να μάνα να πορροϊ Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα τσουίκο γόν. Ω τε πόκι. Υπουγή μη καρινέμ. Τε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ τε πόγινα. Ωα τε ταρά το γόνα τε κικαπάι. Τε νουα τε ταρά το γόνα χοίντ ο νόα τε κικαπάι. Ωα τε ταρά τε νουα τε κικαπάι. Νιμέ ωα τε ταρά το γόνα τε κικαπάι. Ο νόα τε ταρά τε νουα τε κικαπάι. Ωα νουα τε ταρά ο νόα τε κικαπάι. Ωα τε βίνε το γόνα τε ταρά ωα νουα τε κικαπάι.
2: Είμαι τε ροϊδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε ου. Κουάιτε ου. Κουάιτε ου.
0: Κορνάιντε να μαγαίνα. Ωα πού είτε ταρά ο νόα ανακίκα πάει. Δεν είναι πού είτε ταρά τε βήμα ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι πού είτε ταρά τε βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομπούντε ου. Κομπούντε ου. Κομπούντε ου. Κομπούντε ου.
0: Δεν είναι πάντε ναι. Εσένε τα είναι κορνάι ένα ταουάκι. Ωα πού είμαι ρεύα τε σαν και τε μέχα πάει. Ο γέννησαν για σου αναγωγέλ.
2: Για μάνι.

0: είναι παγωναρίνη να μένει ένα πορωρό η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊκοβόνα. Στα 3-4-1. Ω, τε πόκι, η βουκίνη καρινέ μου, τε πορωρό.
0: Τε πορωρό είναι τε πόγινα. Ω, τε ταρά, το γόνα τε κικαπάιτ. Τε νου, τε ταρά, το γόνα φοίντ, ο νόα τε κικαπάιτ. Ω, τε ταρά, τε νου. Μιλάω ότι τα ρά το one at the gigabyte. Ονό ότι τα ρά τενού at the gigabyte. Ονό ότι τα ρά ονό at the gigabyte. Όχι, δεν είναι το one at the ρά, ονό at the gigabyte.
2: Είμαι τεράιδε, κορνάπα, κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, τέτοια, wonderful.
0: Κορνάπα είναι να μαγαίνα. Βαπού είναι τα ρά ονό at the gigabyte. Δεν είναι που είναι τα ρά, τε βήμα ονό at the gigabyte. Αν είναι που είναι τα ρά, τε βήμα το one at the gigabyte.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, wonderful.
0: Είναι φαντούνε. Εσένα τα είναι μπορώ, είναι τα ουάκι. Που αφού είμαι ρεύα τεσσάν και τε μέχα πάει. Ο αγέλης ήταν η αρχή αναγωγέλη.
2: Για μάνι!

0: να με όλοι να μου καμπάνα J-Mix Pindless. Ρε είναι που κουρίνει η κατανότα J-Mix Pindless. Ρε κοινά και που ανάρωνα Δεύει στόα. Πα αταγόν καί να χάκω είναι ρονδέινα να ρονδέει καί.
1: Ήαν αν χάκω να γέρονται για μέτρες τάπο, μέτρες σύγκου, storage boxes έτσι με που είναι δίτα. Ο τέσι που είναι δίτα. Ο είναι πέ αρα χάκω υποκία να σημεί να ρονδε baby walka, baby playmats, baby cots, baby clothing. Ο τη storage packets έτσι με που είναι δίτα. Ο υποκοιμία και με έμεται να νομίν τα χάκαρου αικατενέτε. Ο τη που σπόρο. Για είναι πέρα πόρο νέτε. Αρα πόρο νη που σπόρο. Κάου υποκίνητε που σπόρο και σόκα shoes. Ο κάου νη πύρι και τε choking shoes.
0: Ο σεξινά η άνεμε για είναι πέρα κάου υποκία να σημεί. Ο υπον υποκίνην καμή μάνη. Τα γεν πάει τα χάκαρου υποκία απτέι. Τεν αν choice drum sets. Kids school bags και τα γεν πέκιν τέρε υποκία να σημεί. Καμία είναι και αμέμεται να νομίν τε πέκι. Ρο είναι πενκάιτα για ladies bed. Ο γαμί αίνει ακιάρα είναι με μετέ να νομίν τε σαλόν. Ο τε λάβα λάβα ladies. Άρα πονε πενκάι να νομί πέιρα. Ο νικα πού να πω και νιπούει ανέπε αϊκά μόντε που ρόι. Για είναι πε πάστηκα υποκία τε, υποκία να στιμή τα γεννη πάστηκα. Ο λάβα να μάει σιρική. Σάκη σιγά για άνε μένει κοτά και με χαλούν ένα hardware. Να ρουν ανακούπα αλούμενιμ. Ετετεπί με γόγο, ετετεπί με ισούα. Security wire, τα γεν chicken fence. Sand pack. Me ye inape ana toilet paw P O S. Awai bunigami arke hamka haya jaisi po ke poroi ke mi fridge. Ye inape inano ni pain na mi kampana air J-Mix Pintless. A mi kampana air J-Mix Pintless. E kinakin kwan narana air dairy store. Ari ete imanga na ipeso. Nuwahan me peso markets. Awai ana main store. The causeway kaskoni. J-Mix Pintless. Punnam kampana air dairy na tuan anon anikan katurone pae po indian mengam. On nang anu kote po erang ini po roi. Kam na digi roi rigi. Mayroon na mi kampana air J-Mix Pintless.

0: Ελληνία Παγωναρίνη να μένει ένα πορρόι Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ο ατεφόκι, η βουκίνη καρινά μου, είτε πορρόι.
0: Τε πορρόι είναι το πονίνα. Ο ατεταρά το ουάνα τε κυκαπάι. Τε νου ατεταρά το ουάνα χωίνς ο νου ατε κυκαπάι. Αου ατεταρά τε νου ατε κυκαπάι. Μινέ ο ατεταρά το ουάνα τε κυκαπάι. Ο νου ατεταρά τε νου ατε κυκαπάι. Ουανού ατεταρά ο νου ατε κυκαπάι. Ο αίτε πίνε το ουάνα τεταρά ουανού ατε κυκαπάι.
2: Είμαι τεράιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, ονόα ανακίκα πάει. Δεν επούτε τα ρά, τη βήμα ονόα ανακίκα πάει. Αν είναι επούτε τα ρά, τη βήμα το ουάνα ανακίκα πάει.
2: Κομμάντεο, κομμάντεο, κομμάντεο, ουάνταφαμ.
0: Τι με φάντωνε. Εσέν ήταν ένα μπορρόι, ένα ταουάκι, που απήμε ρεύα τη σαν και τη μέχα πάει. Ο γέννη ήταν ενθού αναγωγέ.
2: Γεια μάνη!